Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Χρειαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κακός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια μέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ολοζώντανα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Πάμε για την επικοινωνία μας. Είναι μεγάλο αντίδοτο στις δύσκολες ειδήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ανοίγω Viber στο 6984-932-932. Σας περιμένω και σήμερα για τις 3 επόμενες ώρες. Ό,τι και αν συμβαίνει, εμείς χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινάει κάπου εκεί στο 1986 με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που μας ταξιδεύει κατευθείαν στην Κρήτη, στην Κρήτη που δοκιμάζεται, στην Κρήτη που αυτή τη στιγμή, παιδιά, τι να πω, ό,τι και να πούμε μερικές φορές, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της εκπομπής και αυτού του ραδιοφώνου γενικότερα, να κοιτάμε τη θετική πλευρά της ζωής απέναντι στη δύσκολη επικαιρότητα, είναι μερικές φορές που δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί αποθήκες, έχουν εκενωθεί οικισμοί. Βαρύ το πένθος για τους νεκρούς πυροσβέστες. Άλλη μια χρονιά που κλαίμε ανθρώπους. Τι να πω, είναι ό,τι και να πούμε είναι λίγο πραγματικά. Τουλάχιστον είναι καλύτερη εικόνα του μετόπου στην Σιτία. Να πούμε ότι 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα βρίσκονται στο μέτωπο του Ρεθύμνου. Από την άλλη, και η Λέσβος δοκιμάζεται. Δίνουν τιτάνια μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους οι άνθρωποι εκεί. Έχουν καταστραφεί στάβλοι και εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη. Ευχή όλων μας να στείλουμε όλοι, να συγκεντρώσουμε τη δική μας ενέργεια, να στείλουμε τα αστέρια μας στις περιοχές που δοκιμάζονται να τελειώσει. Ένας ακόμα εφιάλτης, γιατί κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πια δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, δεν ξέρεις τι να πεις και στον αέρα, δεν ξέρεις τι να πεις με τις παρέες σου. Φοβάμαι, πραγματικά φοβάμαι ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε αυτές τις εικόνες. Αρχίζουμε χρόνο με το χρόνο, περιστατικό με το περιστατικό, γινόμαστε όλο και πιο ανθεκτικοί. Και αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να συμβαίνει. Όχι. Πρέπει να μας σοκάρει, πρέπει να μας στεναχωρεί, πρέπει να πενθούμε για τους νεκρούς, πρέπει να μην συνηθίζουμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να πάμε στα της ημέρας. 30 Ιουλίου σήμερα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιούλη. Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη γιορτάζουν. Μαζί τους ο Σιλουανός ή Σιλουανή, δεν έχω ακούσει ποτέ ξανά αυτό το όνομα. Ο Κρίσκης, ο Επενετός και η Επενετή. Βρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω πώς υπάρχετε εκεί έξω. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι, αλλά είστε λίγοι, λίγοι και ξεχωριστοί, θα πω εγώ. Μου το έγραψε και το πρωί η Σοφία στο Viber. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Το βασικό, πιστεύω, των εμπνευστών της συγκεκριμένης Διεθνούς ημέρας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ανθρώπων πάνω απ' όλα μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Φίλους, παιδιά, η καλύτερη, η σημαντικότερη επένδυση που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Ο φίλος που έχεις επιλέξει είναι εκεί που θα σε στηρίξει, ό,τι και να κάνουν οι ερωτικές σχέσεις. Εντάξει, δεν μιλάμε για την οικογένεια που είναι πάνω απ' όλα, η σωστή, η καλή οικογένεια, γιατί και εκεί υπάρχουν αστερισκές εξαιρέσεις πάντα. Αλλά οι φίλοι μας και τα μάτια μας, λέγαμε και χθες με αφορμή το τραγούδι της Χαρούλης Αλεξίου. Να πούμε επίσης ότι η συγκεκριμένη ημέρα, η 30η του Ιουλίου, έχει καθιερωθεί και ως παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, συγγνώμη, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παιδιά, το ότι συμβαίνει ακόμα αυτό εν έτη 2026 είναι ένας ακόμα λόγος να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να πεις: τι έγινε, ρε παιδιά, Σπύρος Παπαδόπουλος, απαράδεκτη. Αυτή είναι η αντίδραση πια σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Τι να κάνεις. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά λόγω των ανέμων, οι άνεμοι οι οποίοι μπορεί από τη μία να δροσίζουν, από την άλλη δεν βοηθούν στις

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Αυτό και αν είναι τραγούδι μας από τα soundtracks του ελληνικού 93,2, το τραγούδι που κατέκτησε όλη την Ελλάδα με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου, στη μουσική του Δημήτρη Καρά, από το πρώτο μας επεισόδιο αυτό, πίσω στο Φεβρουάριο, που έγινε το απόλυτο viral. Βέβαια, τα soundtracks έκλεισαν την πρώτη του σεζόν, τον πρώτο του κύκλο, με 4 συγκλονιστικά επεισόδια που τα φτιάξαμε με πάρα πολύ αγάπη. 4 αφιερώματα σε σπουδαίους καλλιτέχνες. Στον Άλκη Αλκαίου το πρώτο μας επεισόδιο, με Μίλτο Πασχαλίδη, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστα Τριανταφυλλίδη και βεβαίως Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα. Στο Μανώλη Λιδάκη το δεύτερο, με Γιώργο Νταλάρα, Μάρθα Φριτζίλα, Χρήστο Μάστορα, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Μιχάλη Τζουγανάκη και Θεοδωρίκο Τονιά. Το αφιέρωμά μας στο Λαβρίδι Μαχαιρίτσα ήταν το τρίτο μας επεισόδιο, με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Steve Tesser και special guest, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και έκλεισε αυτή η πρώτη σεζόν με τον Κώστα Λιβαδά, με ένα συγκλονιστικά εφηβικό, θα πω εγώ, αφιέρωμα στο τέταρτο επεισόδιο. Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδρέα Μπάπαλη, Λίνα Μαζάνη. Όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν των Soundtracks είναι διαθέσιμα στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, για να τα απολαμβάνετε και να τα μοιράζεστε και ολόκληρο το καλοκαίρι και στις διακοπές σας, μέχρι να επιστρέψουν τα Soundtracks με νέα επεισόδια από το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε για την πρώτη μας βόλτα εκεί έξω στα 20 λεπτά μετά από τις 7, που συνήθως είναι μια αρκετά βολική βόλτα. Έχει κίνηση βεβαίως στο ποτάμι, κοντά στο Περιστέρι, λίγο πριν, λίγο μετά και στα δύο ρεύματα. Εκεί φυσίας με πυκνή ροή μέχρι το Χαλάνδρι, καλή εικόνα στη Μεσογείο. Γενικά καλή εικόνα στους δρόμους, χωρίς προβλήματα σημαντικά. Εξαιρώ πάντα την Λεωφόρο Αθηνών, που έχει πολλή κίνηση από Χαϊδάρι προς Καραμακά. Και υπάρχει και η κινητικότητα, η καλοκαιρινή, η χαρακτηριστική, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα στο 1988, και σε ένα διάλογο που έγινε τραγούδι. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πάντα.
1: Και αν είμαστε η επιλογή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αν περνάτε καλά εδώ, πείτε το και σε άλλους. Η παρέα του ελληνικού χωράει τους πάντες. Όλοι καλοί χωράμε και όπως χωράνε και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε. Τα τραγούδια που σέβονται και αυτούς που τα ακούν και οι ίδιοι που τα δημιουργούν σέβονται την ελληνική μουσική γενικότερα. Δεν υπάρχει διαχωρισμό στη μουσική. Μόνο να είναι το τραγούδι καλό. Αυτό μας ενδιαφέρει εδώ, στον ελληνικό 93,2, από όποια γωνιά του ελληνικού πενταγράμμου και αν έρχεται. Οι Μέλισσες μόλις έπαιξαν στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό για ακόμα μία μέρα μέχρι τις 10 ολοζώντανα. 30 δείχνει ο Ιούλης. Και σαν σήμερα το 1920 είχαμε δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταχτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιόρταζε την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών, κλασικά. 1982, σαν σήμερα, η Υπουργός Πολιτισμού τότε, Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, αυτή η μαγική γυναίκα, ξεκίνησε να παλεύει για κάτι που ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί, αλλά που σαν κάτι να γίνεται σιγά σιγά, πολύ πολύ σιγά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι η Μελίνα τότε ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Σαν σήμερα το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου, αλλήλου μόνο, ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ingmar Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης που μας χάρισε τα Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο. Την ίδια μέρα φεύγει και ο Ιταλός ή Μικελάντζελο Αντωνιόνι, υπεύθυνος για τον Blow Up και όχι μόνο. Σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1958 γεννήθηκε μία μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη για μένα, η σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός Kate Bush, ένα αερικό, μία μοναδική γυναίκα. Ενώ θα κλείσω με τα σημαντικότατα για μένα γενέθλια το 1947, γιατί σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά γεννήθηκε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Μας έχει κάνει να γελάσουμε πολύ και συνεχίζει και το καταφέρνει και έχει υπογράψει και πολλές θεατρικές διασκευές και έχει γράψει πολύ και έχει εμπνεύσει πολλούς. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 η αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου. Εδώ από το έκτο πάτωμα, σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Μια θεατρική παράσταση που έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 90.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Φέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Νατάσα Αποφίλιο, αυτά τα τρία πλάσματα που δεν σταματούν να μας χαρίζουν όμορφα τραγούδια. Εδώ, στον ελληνικό 93,2, ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα ολοζώντανα. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και η ΔΕΗ, μαζί μας και το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ, που δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Εκεί, στο αυτό το site, στο energyoutloud.gr, θα βρούμε νέα αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί μόνο αυτό, θα πάρετε και μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά και στον πολιτισμό και στη μουσική και στον αθλητισμό, από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι πάντα powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Τα βλέπουμε όλα, τα ζούμε όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον ελληνικό 93,2. Μη μου φύγετε. Επιστρέφω με το διαγωνισμό που αγαπάτε και που περιμένετε πώς και πώς κάθε μέρα τέτοια ώρα. Βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ό,τι πρέπει τώρα που θα φύγετε και για διακοπές, όσοι φύγετε. Οπότε μείνετε μαζί μου για να μάθετε πώς θα γίνουν δικά σας. Επιστρέφω όμως και με Δημήτρη Μητροπάνο, με ύμνο από τη δεκαετία του 80. Σε λίγο.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των Soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Πόσα τραγούδια μας έχει χαρίσει η συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνους με τον Αντώνη Ρέμο. Ένα από αυτά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Το λέμε, το εννοούμε και το κάνουμε και πράξη καθημερινά. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Καλημέρα, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα στους καινούριους της παρέας. Πάνω στην ώρα για δώρο μου ήρθατε. Κάθε μέρα τέτοια ώρα σας χαρίζω βιβλία. Μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη σας από τις εκδόσεις Διόπτρα με μοναδικά best sellers. Και σήμερα έχω για εσάς το αγαπητή ντέμπι της Φρίντα Μακφάντεν, ψυχολογικό θρίλερ με την υπογραφή αυτή τη πολύ πολύ αγαπημένη συγγραφέως, η συγγραφέας της τριλογίας της Καμαριέρας, best seller των New York Times. Και βεβαίως έχω και βιβλίο από Sebastian Fitzek που δεν χρειάζεται καμία σύσταση, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μόνο που αυτό το βιβλίο που θα σας χαρίσω από τον Sebastian Fitzek είναι ένα όχι thriller όπως το χαρακτηρίζουν. Η πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν, ίσως το πιο ξεχωριστό βιβλίο του και τα δύο δικά σας σήμερα μετά από κλήρωση, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού, στο 69 84 932 932. Μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber, στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να σας θυμίσω πως από τη Διόπτρα κυκλοφορεί και ο best seller καθρέφτης του Χάρη Πολίτη με πολλές αλήθειες, σκληρές αλήθειες. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θες λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής, φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Και αυτή η πολύ σκληρή αλήθεια, παιδιά, νομίζω ότι υποδηλώνει μία από τις μεγαλύτερες ήττες που έχει υποστεί το ανθρώπινο είδος. Αν είμαστε σε μία φάση ζωής που για να σε σεβαστούν πρέπει να σε φοβούνται, κάτι έχεις κάνει λάθος. Αν ο άνθρωπος δεν εκτιμά την καλή σου διάθεση, αν ο άλλος δεν εκτιμά το ότι είσαι εκεί για να βοηθήσεις, να πεις έλα να το φτιάξουμε, να το δούμε τι και πώς, και πρέπει να σε φοβηθεί για να σε σεβαστεί, έχεις χάσει εσύ, φίλε μου, τη μάχη. Μεγάλη αλήθεια. Σε πολλά από αυτά που γράφει ο Χάρης θα διαφωνήσετε, σίγουρα όμως θα συμφωνήσετε πως είναι σκέψεις που μόνο μπροστά μπορούν να σας πάνε. Οπότε, να σας θυμίσω πως ο καθρέφτης κυκλοφορεί κανονικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, κυκλοφορεί όμως και στην πλατφόρμα Book Voice για να το απολαύσετε και μέσα στο καλοκαίρι. Διόπτρα και όνομα τεπώνυμο στο Viber, στο 69 84 932 932, για τα μηνύματά σας. Και μέχρι να μου τα στείλετε, θέλω να σας πάω λίγο στον Άγιο Έρωτα, μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες τη σεζόν που τελειώνει. Στο φινάλε, ένα μαγικό τραγούδι συγκίνησε όλους αυτούς τους τηλεθεατές που φέτος είχαν επιλέξει να βάλουν τον Άγιο Έρωτα στη ζωή τους. Καθόλου τυχαίο, το καινούργιο αυτό τραγούδι έχει μαγική υπογραφή, την υπογραφή του Στέφανου Κορκολή.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: Από τηλεοπτικό soundtrack σε τηλεοπτικό soundtrack σας πήγα. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η τηλεόραση και η μουσική και το ραδιόφωνο μπορούν να γίνουν ένα. Είναι οι στιγμές που η μικρή οθόνη χαρίζει πολύ πολύ ωραίες στιγμές στο ραδιοφωνικό αέρα. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου υπέγραψε το 1997 αυτό το εξαιρετικό soundtrack για την τηλεοπτική σειρά Λόγω Τιμής, με τον Μιχάλη Γκανά να υπογράφει τους στίχους σε αυτό το μαγικό χρώμα Δεν αλλάζουν τα μάτια, που τερμήνευσε μοναδικά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος εκείνη τη χρονιά. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε. 30 χρόνια που ήμασταν και εμείς έφηβοι, ξεκινούσε και η φοιτητική ζωή, και μετά από 30 χρόνια, λες τώρα πότε πέρασαν αυτά τα 30 χρόνια, τι έγινε. Ευτυχώς όμως η μουσική και τα τραγούδια ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ελληνικός 93,2, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Σε μια δύσκολη μέρα από άποψη επικαιρότητας, με φωτιές να μένονται σε Κρήτη και Λέσβο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε το ηθικό μας ακμεότατο. Δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Αυτή εδώ η παρέα το καταφέρνει πάντα και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6984-932-932 βοηθούν σε αυτό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω. Θα έχω μία ακόμα ώρα γεμάτη από τέτοιες φωνές, γεμάτη από τέτοια τραγούδια. Θα ρίξουμε και μία ματιά στο τι συμβαίνει γύρω μας, έτσι να ξέρουμε ακριβώς πώς πάνε τα πράγματα. Ματιές στην επικαιρότητα σε πολύ πολύ λίγο. Μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά, θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά και το επόμενο ταλέντο που ανακαλύψαμε στη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μία νέα σκηνή που δεν σταματά να ανακαλύπτει διαμαντάκια εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μόνο Ζήμ. Μπορεί να βγω.
2: Μπορεί να βγω. Μπορεί να βγω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς, παρέα με τα τραγούδια μας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Παρέα και με την Όβιμπετ όμως, που έχει μια νέα προσφορά γνωριμίας που μυρίζει καλοκαίρι, γιατί μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σας με το καλημέρα. Κάντε την εγγραφή σας. Πολλά έπαθα θα σας περιμένουν να τα αποκτήσετε και να πάτε και το παιχνίδι σας σε άλλο level. Πάντα παρέα με την Όβιμπετ. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, Ερέθυμνο, Σιτία και Λέσβο, θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, μέτωπα πολλών χιλιόμετρων και στις τρεις περιοχές, με τους ισχυρούς ανέμους να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, τονίζει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Η βελτίωση αναμένεται από το Σάββατο, όταν και οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό της, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, περιέγραψαν τη γυναίκα ως ιδιαίτερα ταραγμένη και δύσκολα διαχειρίσιμη. Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει επικοδομητικά στις προσπάθειες επανέναρξης των ομιλιών για το Κυπριακό υπογραμμίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτιέρες, καθώς και την προοπτική διεξαγωγής άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Την ίδια στιγμή, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Στα του καιρού τώρα που έχει μεν χαμηλότερη θερμοκρασία, αυτό σημαίνει ισχυρότερη άνεμη, το οποίο δεν είναι καλό για τις φωτιές. Έθριος λοιπόν ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από τους 23 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Το 1998 η συνεργασία της Μελίνας Κανά με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και το συγκρότημα των Ασκα Μπάτ μας χάρισαν ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τα Λάφυρα μέσα από εκείνη τη δουλειά ξεπήδησε και το Αερικό και το Βαλέκρασι και βεβαίως το Μιλώ για σένα που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα με όλα τα τραγούδια μας, με ό,τι αξίζει να ακούσεις από την ελληνική μουσική και βεβαίως με ό,τι αξίζει να ζήσουμε μαζί, γιατί ζούμε μαζί πολύ ωραία πράγματα και πράγματα που έχουν σημασία και πράγματα που αφήνουν αποτύπωμα. Σημειώστε στην ατζέντα σας, Σάββατο 3, Κυριακή 4 Οκτωβρίου με το καλό, θα δώσουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως σε καινούριο χώρο και φέτος για να στηρίξουμε το Greece Race for the Cure. Αυτή η διοργάνωση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, έχετε κάνει εγγραφή, πρέπει να την κάνετε τώρα. Είναι το 18ο Greece Race for the Cure και σας περιμένει. Επισκεφτείτε το greecerace.gr για τις εγγραφές σας και την ημέρα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, θα τρέξουμε, θα περπατήσουμε, όπως μπορεί ο καθένας, θα στηρίξει το πολύτιμο έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Να σας θυμίσω πως η διοργάνωση φέτος πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως, μην μπερδευτείτε που πήγαμε πέρσι στο Ζάπιο, έτσι. Ο σκοπός όμως παραμένει ο ίδιος, η ενημέρωση, η πρόληψη και η στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Εννοείται πως ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και θα σας περιμένει και εσάς να στηρίξουμε μαζί την πολύ πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια. Θυμίζω, greecerace.gr για τις συμμετοχές σας, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, παρέα με τον Ελληνικό 93,2.

0: ξαφνικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλοκαίρι στην πόλη, καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει καλοκαίρι με ελληνικό. Βεβαίως και μακριά να φύγετε στο ελληνικό 93,2.gr. Πάντα θα ακούτε τα τραγούδια μας και όλη τη διάρκεια του Αυγούστου μέχρι το Σεπτέμβριο που θα είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, προς το παρόν είμαστε ζωντανά στον αέρα του ελληνικού, ζωντανά και στους δρόμους της Αθήνας. Στα 21 μετά από τις 8 το ποτάμι με μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, το ίδιο και η λεωφόρος Αθηνών και πηγαίνοντας προς τον Κηφισό αλλά και φεύγοντας από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η Κηφισίας με πυκνή ροή αναδιαστήματα, κυρίως μέχρι το Χαλάνδρι, η κάθοδος της Μεσογείου θέλει λίγη υπομονή στο Πολαργό, προσέχουμε ακόμη την Κατεχάκη, αναδιαστήματα τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα ανόδου από το Νέο Κόσμο, καλή εικόνα σε βουλιαγμένη και παραλιακή, με κίνηση κλασικά οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ίσως να πηγαίνετε εκδρομές, βεβαίως έχει πολύ δυνατούς ανέμους, αλήθεια είναι αυτό, αλλά η εκδρομή είναι εκδρομή και όταν την τραγουδάς κιόλας ακόμα καλύτερα. Τώρα στον αέρα του ελληνικού, Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιος Δράκος.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

πείτε αλήθεια, το έχετε βάλει τέρμα στο αυτοκίνητο. Το έχετε βάλει τέρμα στα ακουστικά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα και σπίτι αν είστε. Εντάξει, στο γραφείο είναι λίγο δύσκολο. Λατρεμένη μουσική ανάμνηση από τη δεκαετία του 80 με την Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Παλεύω να βρω καλές ειδήσεις σήμερα, παιδιά. Παλεύω για να έρθουμε λίγο να αντισταθμίσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας με την επικαιρότητα και τις φωτιές. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Να σας πάω λίγο στο πιο πρόωρο μωρό που επέζησε ποτέ. Ο λόγος για τον Νας Κιν που γεννήθηκε πριν από 2 χρόνια, 5 Ιουλίου συγκεκριμένα το 24, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Άιωα, σε ηλικία κύησης ακριβώς 21 εβδομάδων, 133 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία. Το μωράκι ζύγιζε μόλις 285 γραμμάρια, είχε μήκος 24 εκατοστά, με τους γιατρούς να λένε στους γονείς ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν σχεδόν μηδενικές. 2 χρόνια μετά, τα νέα τα ανακοίνωσε η ίδια η μητέρα του, η Μόλι. Ο Νας κάθεται μόνος του, μπουσουλάει, μαθαίνει καινούργιες λέξεις, έχει αρχίσει να τρώει μόνος του, συνεχίζει παράλληλα φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία. Και η περίπτωσή του αλλάζει την ιατρική πράξη για μωρά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πως δεν μπορούν να επιβιώσουν. Στην μελέτη του ίδιου νοσοκομείου που έγινε, βρέφη που γεννήθηκαν σε ηλικία κύησης, η οποία παλαιότερα θα ήταν μοιραία, κατάφεραν πλέον να πάρουν εξιτήριο και να πάνε σπίτι τους. Η θέληση για ζωή, ακόμα και από πλασματάκια τόσο μικρά που λες, μα καλά, ξέρουν ότι θέλουν να ζήσουν, έχουν συνειδητότητα. Παιδιά, είναι θαύμα. Είναι το θαύμα της ζωής. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό τέτοια θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί συμβαίνουν θαύματα γύρω μας, να τα μοιραζόμαστε και να θέλουμε να τα δούμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ, στον Ελληνικό.

0: Πάνω Μικρούτσικο, Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος έγραψαν ιστορία τη δεκαετία του 90 με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει μια εξαιρετική εκτέλεση της Ρόζας στο πρώτο επεισόδιο των Soundtracks που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίο από τον Μίλτο Πασχαλίδη και από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube για να απολαύσετε και αυτή και άλλες πολλές viral εκτελέσεις. Και σας υπενθυμίζω βεβαίως ότι τα Soundtracks επιστρέφουν με νέα επεισόδια από το Σεπτέμβρη εδώ στο YouTube του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα στους καινούριους, τι κάνετε, πώς είστε, αλληλούια, είπατε σήμερα. Θα μου πεις πώς να πούμε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακούστε όμως τι γίνεται με την καινούρια πρωτοποριακή λύση της ΔΕΗ, την ενεργειακή λύση της ΔΕΗ, για να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν σταματούν εδώ τα ωφέλη. Η συντήρηση, η ασφάλιση του συστήματος έχουν την υπογραφή της ΔΕΗ, ενώ εσείς απλά απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου πληρώνοντας σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Δεν χάνετε αυτό το deal. Εξασφαλίστε το με ένα κλικ στο day.gr. Μέχρι να επιστρέψω με Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2, σε λίγο μη φύγει κανείς.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Το έχω πει ότι μερικές φορές η ζωή είναι και θέμα timing. Αν η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε γεννηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, ίσως να ήταν αυτή που θα είχε ερμηνεύσει αυτά τα μεγάλα τραγούδια, του Μίμη Πλέσσα, σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου το συγκεκριμένο. Δείτε πόσο της ταιριάζει και πόσο σαν να είναι γραμμένο πάνω της. Το είχε ερμηνεύσει βεβαίως πρώτη η Ρένα Κουμιώτη στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε για την τελευταία μας για αυτή τη σεζόν Πέμπτη με νέες ταινίες. Spider-Man καινούργια ημέρα, το νέο κεφάλαιο του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel που από το 2008 δεν σταματά να βγάζει κινηματογραφικά και όχι μόνο κινηματογραφικά επεισόδια. Ο Tom Holland επιστρέφει στο ρόλο του δημοφιλίου Peter Parker, του γνωστού Spider-Man, μαζί του και η Zendaya και το μαζί του είναι πια μαζί, αυτοκόλλητη. Δεν υπάρχει ταινία που να παίζει ο Tom Holland και να μην πάει Zendaya. Είναι αυτοί οι δύο εξαιρετικό ζευγάρι παρόλα αυτά, πάρα πολύ όμορφα και τα δύο αυτά παιδιά. Επιστρέφει και ο Jacob Batalon ως Ned σε αυτό το καινούριο κεφάλαιο που οδηγεί σιγά σιγά σε μια νέα κορύφωση για όσους ξέρετε για αυτές τις ταινίες της Marvel που λέγεται Avengers Doomsday. Η μέρα της κρίσεως, αν το μεταφράσουν έτσι στα ελληνικά. Κατά τα άλλα, έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επανακυκλοφορίες στους κινηματογράφους, κυρίως στους θερινούς. Επιστρέφουν τα ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Επιστρέφει το Following, που είναι η πρώτη ταινία του Christopher Nolan, ο οποίος έχει συζητηθεί πάρα πολύ για την Οδύση, αλλά και για ταινίες όπως το Inception, το Oppenheimer, το Batman Begins. Ο Nolan λοιπόν έκανε το ντεμπούτο του με ένα ασπρόμαυρο νέο νουάρ φιλμ που λεγόταν Following, με προϋπολογισμό μόλις 6.000 δολαρίων. Είναι μια ταινία που λίγοι λογικά θα έχουν δει, οπότε να μια καλή ευκαιρία να τη δούμε στους θερινούς κινηματογράφους. Ο διαχρονικός αριστουργηματικός ταξιτζής του Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να σαρκώνει τον Τράβις Μπίκλ, ενώ έρχεται και η ταινία του 1926 Φάουστ, η βοβή μεταφορά του έργου του Γκέτε, από τον Φρίντριχ Βίλιαμ Μουρνάου, που συμπληρώνει τον έναν αιώνα ζωής της και επανεκδίδεται στις αίθουσες. Τέλος, ο Λουκίνο Βισκόντι επιστρέφει και αυτός στα σινέμα με το επιβλητικό ψυχολογικό δράμα του 1974 Η γοητεία της αμάρτιας. Πολλές οι επιλογές, εγώ θα επιμείνω στις καλοκαιρινές επανεκδόσεις στους θερινούς κινηματογράφους. Είναι νομίζω η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει κανείς για κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα άστρα. Και το ολόγιο μου φεγγάρι ακόμα κρατάει η Πανσέληνος από χθες. Επιστροφή στο σήμερα με τα τραγούδια μας, στο καινούριο δίσκο των Pixlax. Το λέω το δίσκος και το εννοώ, κυκλοφορεί και σε βινήλιο αυτή η νέα τους δουλειά. Η μεθυσμένη καρδιά κέρδισε τις καρδιές μας από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Παίζει τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας.

0: Το ρολόι του ελληνικού 93,2 δείχνει 9 ακριβώς. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Πάντα καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Στην παρέα μας και η Novibet. Η Novibet με το Noviverse που μας δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν για να απολαύσουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως ακριβώς μας αξίζει. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή μας στην Novibet, μπαίνουμε στο Noviverse και παίρνουμε την προσφορά. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr και εγώ επιστρέφω σε λίγο με μια ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Εννοείται και με το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας, καθιερωμένος και αυτός, αλλά και με ό,τι νεότερο παίζει στην επικαιρότητα έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Μην φύγει κανείς. Επιστρέφω.
1: Η νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα γεμάτη καλημέρες για να πάμε κόντρα στα δύσκολα των ημερών. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι φωνές που αγαπάμε θα είναι εδώ μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, Ερέθυμνο, Σιτία και Λέσβο, Θρήνος για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Μέτωπα πολλών χιλιομέτρων και στις τρεις περιοχές με τους ισχυρούς ανέμους να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο επόμενο 48ωρο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, τονίζει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Η βελτίωση αναμένεται να έρθει από το Σάββατο όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό της, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, περιέγραψαν τη γυναίκα ως ιδιαίτερα ταραγμένη και δύσκολα διαχειρίσιμη. Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει επικοδομητικά στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό υπογραμμίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ Αντώνιο Κουτέρες, καθώς και την προοπτική διεξαγωγής άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Την ίδια στιγμή, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Στα του καιρού τώρα, η θερμοκρασία θα είναι ασχετικά πιο βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Από 23 έως 34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Έθριος ο καιρός, το καλοκαίρι συνεχίζεται με τα πάνω του και τα κάτω του στον ελληνικό 93,2.
6: Είναι ο ελληνικός 93,2.

χορούς και οι εξαιρέσεις του εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Με αυτή τη δύσκολη επικαιρότητα, με τις φωτιές να μένονται, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατάμε το ηθικό μας όσο πιο ψηλά γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για το επόμενο καλοκαίρι, για την επόμενη περίοδο, εν πάση περιπτώσει, από Σεπτέμβρη και μετά. Γιατί σε λίγες μέρες, 7 Αυγούστου συγκεκριμένα, κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έγινε η ανακοίνωση από τον Υπουργό. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Εννοείται, η φάση του προγράμματος θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο του 2027. Τα χρήματα ανέρχονται από 200 έως 600 ευρώ και θα πιστωθούν σε άλλη ψηφιακή κάρτα για να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα για όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη ξεκινά μία μέρα μετά, από τον Γενάρη, και για όλο το 2027. Οι δικαιούχοι, παρακαλώ, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Τόσα δίνουμε, ας πάρουμε και κάτι πίσω, ρε φίλε. Είναι και λίγο σημαντική δικαιοσύνη όλο αυτό. Δηλαδή, μην το βλέπετε, α, τώρα εγώ να πάρω βάουτσερ. Όχι, εννοείται να πάρετε βάουτσερ. Το έχετε πληρώσει το βάουτσερ στη φορολογία. Δεν είναι ότι ξαφνικά είπανε, α, τι καλά, ζώσουμε βάουτσερ. Από πού βγήκαν τη λεφτά, νομίζετε? Χριστιανά τώρα στον Ελληνικό.

0: τι ωραία αυτή η συνάντηση στα soundtracks του ελληνικού 93,2 στο ολοκένουργιο επεισόδιο μας, το τελευταίο για φέτος, που είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδά στο πιάνο, σαν ακόμα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη ερμηνεύει ξανά το Μοίρα μου έγινε, όπως έγινε πριν από 23 ολόκληρα χρόνια, αλλά με πολύ διαφορετική ενέργεια, με μια μοναδικότητα, όπως μοναδικές είναι όλες οι εκτελέσεις των soundtracks του ελληνικού. Και αυτό το επεισόδιο, αλλά και όλα τα επεισόδια της πρώτης σεζόν αυτής της μαγικής εκπομπής είναι διαθέσιμα εντελώς δωρεάν για εσάς στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό, σε 932. Δείτε τα, απολαύστε τα, μοιραστείτε τα και ετοιμαστείτε, γιατί από Σεπτέμβρη επιστρέφουμε με ένα νέο κύκλο soundtracks και με νέα αφιερώματα, με νέες εκτελέσεις, με πολλούς πολλούς καλεσμένους. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 20 λεπτά μετά από τις 9 τρολόι του ελληνικού 93,2, στα κόκκινα το ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Σήμερα έχει κίνηση πολύ, ιδίως η άνοδος, με κίνηση και το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Ωστόσο, τα προβλήματα σταματούν στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Δηλαδή, φεύγετε προς Λαμία, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Οροπόδη, ξέρω που πηγαίνετε. Με κίνηση η Κηφισίας αναδιαστήματα, όπως και η Μεσογείων, όπως και η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουμε θεματάκια στο κέντρο, Πειραιώς, Σταδίου, άνοδος Λεωφόρου Συγκρού θέλει υπομονή, η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή αναδιαστήματα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Κινητικότητα έντονη παραμένει στη Λεωφόρα Αθηνών, αν και βελτιωμένη σε σχέση με νωρίτερα, από Χαϊδάρι και προς Καραμαγκά, αλλά και προς το ποτάμι. Τέλος, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά με πυκνή ροή και αυτή την ώρα. Έρχεται η μεγάλη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε τραγούδι που του κέντησαν ο Στέφανος Κορκολής και η Ρεβέκα Ρούση από το 2005, τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πες.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Οι μέλισσες με το όλα μοιάζουν καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Όλα είναι καλοκαίρι. Δύσκολο καλοκαίρι έχει εξελιχθεί αυτό με τις φωτιές. Ωστόσο, παρόλα αυτά, καλοκαίρι είναι και θα συνεχίσει να είναι, και ειδικά για ανθρώπους που δούλεψαν πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που διάβασαν πολύ, όπως είστε εσείς που πια θα είστε φοιτητές από το Σεπτέμβρη. Μάλλον δικαιούστε και λίγες μέρες ξεκούραση. Ωστόσο, πριν φύγετε για αυτές, να σας θυμίσω ότι αύριο Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Μία υπενθύμηση που είναι πάρα πολύ σημαντική πρακτικά, γιατί λεφτά είναι, καλό να τα πάρετε πίσω, ειδικά οι άνθρωποι που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να σπουδάσετε παιδιά πέρα από την οικία σας και από την έδρα σας, αλλά και οι φοιτητές που σίγουρα πρέπει να δουλεύουν για να πληρώσουν τα ενοικιά τους. Είναι ένα βοήθημα που καλό είναι να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, επιστροφή στη μουσική μας και επιστροφή πίσω στο 1991 με αυτό το τραγούδι. Στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, στην ενορχήστρωση, θα επιμείνω σε αυτό, του Νίκου Αντύπα, και στη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Κωστής Μαραβέγιας στο τραγούδι που μυρίζει μοσχοβολά η Ελλάδα εδώ στον ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Εδώ που είναι και η ΔΕΗ στην παρέα μας κάθε πρωί στον ελληνικό. Και έχει δημιουργήσει ένα μέρος όπου συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άννα Βύση με τους Florence The Machine και το Stand-Up Comedy με τους παίκτες 3x3 Street Basketball. Είναι πραγματικό, είναι το energyoutloud.gr, το site που θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα που είναι powered by they. Και βεβαίως τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δωροπροσκλήσεις για να τα ζήσουμε και από κοντά. Energyoutloud.gr λοιπόν από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον ελληνικό 93. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, δεν φεύγετε, πού πάτε, μείνετε εδώ. Επιστρέφω με το γευστικό δώρο που δεν χάνετε ποτέ, κάθε μέρα τέτοια ώρα γίνεται χαμός στα μηνύματά σας και με αυτό επιστρέφω. Αλλά επιστρέφω και με την Αρλέτα κατευθείαν από το 1990. Μην φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί
1: το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά, διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

Αντώνης Ρέμος και από πίσω διακριτικά, μα τόσο χαρακτηριστικά η Μαρινέλα, σαν άνεμος στον ελληνικό 93,2. Εδώ είμαστε και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σιγά σιγά, γιατί ποτέ μα ποτέ, μα ποτέ δεν φεύγω αν δεν σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας. Και σήμερα ένα ακόμα Pizza Fan Combo θα γίνει δικό σας, με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα, για να επιλέξετε από πολλές συνταγές με την υπογραφή της Pizza Fan. Ανοίγω κωδικό, γράφετε Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και μου το στέλνετε στο Viber τώρα στο 69 84 932 932. Pizza Fan κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε αυτό. Εγώ να σας θυμίσω ότι οι γεύσεις που αγαπήσαμε τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο επιστρέφουν στην Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, με τη νέα Vintage Collection, με Βεζούβιο, με Καναδιάνα, με Vintage Special. Δοκιμάστε τες με προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50 από τις προσφορές που μας έχει συνηθίσει η Pizza Fan. Δοκιμάστε το και αυτό. Για τους υπόλοιπους Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας για να σας δω.

0: Συναυλιακή Big Slax, κυρίως συναυλιακή για μένα. Και εφηβική και σχολική, δεν ξέρω πού τους είχατε πετύχει και πού τους έχετε τοποθετήσει στη ζωή σας, όμως αυτό το συγκρότημα έχει καταφέρει κάτι μαγικό, να είναι κομμάτι αναμνήσεων, κομμάτι ολόκληρων περιόδων ζωής. Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω στα χέρια της Έλενας Δημητράκη που έρχεται από τις 10 και μετά για να σας κρατήσει συντροφιά και τις ώρες της δουλειάς και της αιχμής, παρέα με τα τραγούδια μας, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας είχαμε και τις 3 ώρες και αυτό το πρωί στον Ελληνικό, την Novibet. Να σας θυμίσω πως τα προκριματικά όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet, οπότε ανακαλύψτε το νέο feature των pre-builds για να μην χάσετε ούτε λεπτό από τη δράση. Με έτοιμα δελτία φτιαγμένα για εσάς, να σας περιμένουν απλά να τα κλικάρετε και να τα παίξετε. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, με ένα κλικ στο novibet.gr. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο θέλω να είστε εδώ από νωρίς, από τις 7, γιατί αύριο έχουμε αυτό που λένε και στο χωριό μου season finale. Τελειώνουμε τη φετινή σεζόν, την κλείνουμε πανηγυρικά. Μία σεζόν που μας έδωσε πάρα πολλές χαρές εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάναμε πολλά ωραία πράγματα και μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλα δώρα και τα soundtracks, αυτό το δώρο που νομίζω ότι θα είναι η σημαία μας και την επόμενη σεζόν. Αύριο ελάτε να αποχαιρετιστούμε για καλοκαιρινές διακοπές και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως ακριβώς πρέπει και όπως ακριβώς μας αξίζει. 7 να είστε εδώ. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη, μετεωρολογικά τουλάχιστον, και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας, αύριο στις 7 μαζί για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Φιλιά!
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας, 5η 30 Ιουλίου. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στη φροντίδα του ήχου μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού.

αυτές οι ερμηνείες της Τάνιας Τσανακλίδου που είναι γεμάτες πάθος και συνέστημα. Φίλε λοιπόν και Τάνια Τσανακλίδου και Γιάννης Πανός στη μουσική και Τάκης Καρνάτσος στους στίχους, πάντα στον Ελληνικό 93,2 και πάντα με τα όμορφα ταξίδια μας μέσα από τα τραγούδια μας που μας βοηθάνε να ξεκινήσουμε όμορφα τις μέρες μας. 5η 30 Ιουλίου, μία και σήμερα για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, λίγο πριν αφήσουμε πίσω μας μία σεζόν για να γυρίσουμε πίσω ανανεωμένοι αφού ξεκουραστούμε όλοι μαζί. Για 3 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί εδώ καλωσορίζοντας μία ακόμη μέρα.

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Όλα είναι μπροστά από την Νατάσα Αποφίλιου και το Μανώλη Φάμελο, ένα ύμνος για τους καθημερινούς αγωνιστές, ένα τραγούδι για το πείσμα και όσους πιστεύουν στα μικρά θαύματα, αλλά και για όσους επιβιώνουν σαν από θαύμα και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα ταξίδια τα κάνουμε εδώ παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιφερειακά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Πυκνή ροή στον Κηφισό από το Εγάλαιο αλλά και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πυκνή ροή και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου αλλά και του Αμαρουσίου.

0: Γιάννης ο Παιδιντίσκο του Παμπάνα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτροπόπ χορευτικά τραγούδια της εποχής και η Καλλιόπη Μητροπούλου μαζί του, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 εδώ, που το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Και σε αυτά τα όμορφα τραγούδια θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Κρίση Καρδιά και Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας, και να σας θυμίσω και τα soundtracks του ελληνικού που πρέπει να δείτε και να ακούσετε οπωσδήποτε. Τα soundtracks του ελληνικού 93,2 λοιπόν ολοκληρώνουν την πρώτη του σεζόν με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, τον αγαπημένο Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Λιγοπούλη, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη συναντιούνται σε αυτό το μουσικό αφιέρωμα που είναι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνείες και που μπορείτε να το απολαύσετε στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2 στο YouTube. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που αγκαλιάσατε τα soundtracks από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν με ακόμη περισσότερη μουσική και με υπέροχους καλεσμένους. Εδώ λοιπόν στον ελληνικό 93,2 και στα ταξίδια μας μέσα από τα τραγούδια που αγαπάμε και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο και τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ακροβάτης, το τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη των Χαϊνίδων στη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Για εκείνους που ισορροπούν ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα και που ακόμα και με σπασμένα φτερά επιλέγουν να πετούν κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Είναι και αυτή μια στάση ζωής. Ο Ακροβάτης λοιπόν που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 στον τρίτο δίσκο των Χαϊνίδων με τίτλο «Με κόντρα τον καιρό». Αν και το ευρύ κοινό έχει ταυτίσει το κομμάτι με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, η πρώτη ερμηνεία ανήκει στο Μιχάλη Σταυρακάκη. Και εμείς φύγαμε για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η μέρα ξεκινά λοιπόν επαναστατικά στη Ζάκυνθο του 1797 με την Επανάσταση των Ποπολάρων. Ο λαός καίει τη Χρυσή Βίβλο με τα οικόσημα των Ευγενών, αποδεικνύοντας ότι οι τίτλοι ευγένειας χρησιμεύουν τέλεια ως προσάναμα για τη φωτιά. Το 1920 εκεί πάμε, σαν σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο στο Παρίσι. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δέχεται δολοφονική απόπειρα με 10 σφαίρες, αλλά τραυματίζεται ελαφρά μόνο στο χέρι. Επόμενη στάση το 1956, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Eisenhower καθιερώνει το περίφημο «In God We Trust» ως επίσημο ρητό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έκτοτε η φράση τυπώνεται στα δολάρια, θυμίζοντας ότι όταν η οικονομία καταραίει, η μόνη σίγουρη λύση είναι η θεία φώτιση. Το 1996, σαν σήμερα, το εκρηκτικό «Wild Thing» από τους The Drugs σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 της Αμερικής, ένα κομμάτι με μόλις 3 ακόρντα, γράφει ιστορία λοιπόν, δείχνοντας ότι για να κατακτήσεις τον κόσμο χρειάζεσαι απλώς ένταση στον ενισχυτή και ένα στίχο που κολλάει στο μυαλό σαν τσίχλα. Τέλος, σαν σήμερα το 1970 γεννιέται ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης που λατρεύει να μπερδεύει το χρόνο και το μυαλό των θεατών με ταινίες όπως το Inception και το Interstellar. Ο δημιουργός που φέτος συναντήθηκε με το αρχαιότερο και πιο διαχρονικό ταξίδι της παγκόσμιας λογοτεχνίας, της Οδύσσειας, που τόσο πολύ συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ενώ το 2007 σαν σήμερα, ο κινηματογράφος χάνει την ίδια μέρα 2 από τους μεγαλύτερους οραματιστές του, τον Ίγκμαρ Μπέργκμαν και τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Μια μαύρη μέρα για την τέχνη, καθώς η υπαρξιακή μελαγχολία και η κινηματογραφική ποίηση έχασαν τους κορυφαίους εκπροσώπους τους.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Κάποιες φορές το για το καλό σου είναι η πιο ευγενική μορφή βίας. Ήταν ο Γιάννης Μιλιώκας σε μια κραυγή που παραμένει επίκαιρη όσο η ελευθερία παραμένει το ζητούμενο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φύγαμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους μας. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεως και του Περιστερίου. Περιφερειακά οι δρόμοι στην Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου.

0: Κάθε φορά και η Γιάννης Κότσιρας στη μουσική έχει γράψει ο Σταύρος Σιώλας και τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την ελπίδα και την αναγέννηση. Και πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, με αγάπη και με ελπίδα. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν, μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.
1: Ελληνικός 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: Αν δεν κοιτάζω εσένα και Μιχάλης Χατζηγιάννης, πόσες φορές παίρνουμε μια απόφαση μόνο επειδή μας βολεύει σήμερα, χωρίς να σκεφτούμε τι κόστος θα έχει αύριο? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στον Καθρέφτη. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσχερο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Ο Καθρέφτης λοιπόν του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη μας ώρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην κορυφή της τρίτης μας ώρας, πάντα με τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε για να αρχίζουν όμορφα οι μέρες μας. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

το κομμάτι Φτερά του Νίκου Πορτοκάλογλου για την εσωτερική αναγέννηση, την ελπίδα και το θάρρος να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βουλιάζει και η κατάλληλη στιγμή για να αναφερθούμε στο Greece Race for the Cure. Ο Ελληνικός 93,2 βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του Greece Race for the Cure και στηρίζει μια διοργάνωση αφιερωμένη στην πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει λοιπόν για μια ακόμη χρονιά. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα νέο σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, αλλά η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr για να στηρίξετε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, γιατί κάθε συμμετοχή δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό το σημαντικό μήνυμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1969 στον ιστορικό δίσκο Το Περιβόλι του Τρελού. Ένα τραγούδι που ο Σαββόπουλος άρχισε να σκαρώνει στο μυαλό του το 1967 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και ενώ βρισκόταν κρατούμενος και απομονωμένος στα κρατητήρια της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό κελί, λοιπόν, ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να αποδράσει νοητικά. Έτσι δημιούργησε μια θαλασσογραφία ελευθερίας, η οποία παρά την απίστευτα σύντομη διάρκεια και τους μινιμαλιστικούς στίχους κατάφερε να γίνει ένας διαχρονικός ύμνος φυγής προς τα πέρα μέρη. Και πάμε να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιφερειακά της Ομόνιας, η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και της Κατεχάκη και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήρω και έτσι είναι οι σχέσεις από το δίσκο Φεύγω του 2001. Πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, λίγο πριν αποχαιρετηθούμε και εμείς για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν και τα τραγούδια μας θα σας συντροφεύουν έτσι κι αλλιώς σε όλη τη διάρκεια των διακοπών, όλο τον Αύγουστο, και τους τρόπους για να μας έχετε μαζί σας όπου και να πάτε, τους ξέρετε, ιντερνετικά βεβαίως. Επιστρέφουμε λοιπόν στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, της προτελευταίας εκπομπής της σεζόν. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δεν λες κουβέντα. Κώστας Τρυπολίτου στους στίχους, Δήμος Μούτσης στη μουσική και η φωνή της Μπέλου Παπογιώνη του τραγούδι. Συνάντηση τριών γιγάντων από τον εμβληματικό δίσκο Φράγμα που κυκλοφόρησε το 1981. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Από Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νέρο στη βάρκα και Μάρθα Φριτζίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2 με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου. Για όσους είστε ακόμη στην πόλη, θέλω να σκέφτεστε ότι το καλοκαίρι δεν κρύβεται μόνο στα νησιά, αλλά και εδώ. Γι' αυτό μην απογοητεύεστε. Μια βραδινή βόλτα στην πόλη, μουσική σε μια ταράτσα με θέα, συνάντηση με φίλους. Η πόλη αλλάζει ρυθμό τον Ιούλιο, που βρίσκεται προς το τέλος του. Οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι, οι ρυθμοί πιο χαλαροί. Κανονίστε, αν μπορείτε, και μια μικρή απόδραση σε κάποια παραλία. Μην αφήνετε στιγμή να περάσει χωρίς να τη χαρείτε. Κάθε εποχή είναι μέσα μας και σας εύχομαι μέσα σας να έχετε πάντα καλοκαίρι. Και τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γίνε Κομμάτια.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από τον Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Όσο έχω φωνή και αν αβύσει από την νεότερη πιο ρομαντική περίοδο της Άννας Βύση, το τραγούδι μας έρχεται το 1980 και έχει την υπογραφή του Φίλιππου Νικολάου. Τώρα, μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, μεγάλες στιγμές και την αγάπη που δείξατε στα soundtracks του ελληνικού, ήρθε η ώρα για το καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει τον πρώτο κύκλο των soundtracks. Είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Τα soundtracks επιστρέφουν τη νέα σεζόν με νέες ιστορίες, νέους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερη μουσική. Τώρα, επιστρέφουμε στη μουσική μας. Έρχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης και άτιμο πράγμα η τιμή.

0: Διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιους. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Ακούτε Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τυχερό Αστέρι και Θοδωρής Βουτσικάκης, ένα τραγούδι γεμάτο φως και τρυφερότητα, με μια ξεχωριστή ερμηνεία από το Θοδωρή Βουτσικάκη με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Βήτα. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Γιάννη Παλαμίδα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στον Ελληνικό 93,2, που έρχεται και φέτος να στηρίξει τον Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος μιας διοργάνωσης με ξεχωριστή αξία. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει σε μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Μπείτε στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια διοργάνωση που μας ενώνει όλους.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοίτα μια νύχτα, ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου να ερμηνεύει. Κοίτα μια νύχτα και ανυπομονούμε να ανοιχτώσει. Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Άλκης Αλκαίου στους στίχους. Το τραγούδι φέτος κλείνει τα 40 του χρόνια. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1986 από το δίσκο Η Αγάπη Είναι Ζάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όπως πάντα, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Μεσημέρι, 5η 30 Ιουλίου, μια μέρα σαν κι αυτή, το 1818, γεννιέται η ποιήτρια και συγγραφέας Έμιλι Μπροντέ. Έγραψε: Το κλάμα δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Από τη γέννηση κιόλας ήταν πάντα ένα σημάδι ότι είμαστε ζωντανοί. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη, Η Αγάπη Αργεί.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματα.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Ένα λεπτό Μέλισσες και Δημήτρης Μπάσης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κάποιοι αγαπάνε πολύ το καλοκαίρι, ίσως γιατί μας κάνει πιο αυθόρμητους, πιο χαλαρούς και μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται πολλά για να περάσουμε όμορφα. Και μάλλον έχουν δίκιο. Όντως η διάθεση μας αλλάζει πάρα πολύ. Το άγχος αρχίζει και απομακρύνεται, οι σκέψεις μας αλλάζουν. Χωρίς να το καταλάβουμε, δίνουμε περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας και στις επιθυμίες μας. Το καλοκαίρι τελικά έχει δύναμη και φέρνει ωραία δώρα. Ώρες, μέρες ξεκούρασης, ξεγνιασιάς και χαράς. Εκμεταλλευτείτε το. Και πάμε να ακούσουμε τον Σταμάτ Κραουνάκη και Πόσο σ' αγαπώ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, από κόμμα της χιόρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει.

Εδώ στον Ελληνικό 93,2 έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Αναβίση και Προτιμώ.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και αλεθρεπιβάτες εδώ στον ελληνικό 93,2. Ο ελληνικό στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Greece Race for the Cure 2026. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε ή να περπατήσουμε με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσφοράς.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σάπφο Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Εδώ είμαστε, προτελευταία εκπομπή τη σεζόν. Μαζί μέχρι τις 7 στη δικιά μας βόλτα. Για να κάνουμε δικό μας το απόγευμα, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Εδώ, απόγευμα Πέμπτη στον Ελληνικό 93,2. Μαζί και σήμερα. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Γιατί είναι άλλη μια μέρα δύσκολη πραγματικά για πολλές περιοχές της χώρας, με αυτούς τους τρελούς ανέμους και τις πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Στο Ρέθυμνο, στην Άνδρο πριν από λίγο, στην Πάρο, στη Βιωτία είδα εδώ. Γενικά, άλλο ένα δύσκολο απόγευμα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να τελειώνει αυτός ο εφιάλτης για τόσες περιοχές της χώρας. Και θέλει βέβαια προσοχή και για τις επόμενες 48 ώρες, λένε οι ειδικοί, γιατί μέχρι τότε οι άνεμοι θα πνέουν σαν τρελοί και πολύ πολύ δυνατοί. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς σας βρίσκω σήμερα εδώ στο μικρόφωνο του Ελληνικού για την απογευματινή μας καθημερινή βόλτα. Μαζί μέχρι τις 7 εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος, για αυτή τη σεζόν. Αύριο θα αποχαιρετιστούμε για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Καλά να είμαστε. Μείνετε εδώ, θα πάμε λοιπόν μαζί αυτή τη βόλτα για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα θυμηθούμε, θα τραγουδήσουμε, θα μοιραστούμε στιγμές και τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους.

4:23 δείχνει το ρολόι και μια καλή στιγμή να βγω συνοδηγό στους δρόμους Αθήνας μαζί σας και πάμε να ανέβουμε τον Κηφισό. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο από το Μοσχάτο και πάνω γιατί έχει αρκετή ως πολλή κίνηση σε αρκετά σημεία. Καλύτερη είναι η κάθοδος εκτός αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, εκεί στη μεταμόρφωση έχει μια ταλαιπωρία. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή στον Άλυμο. Καλύτερα τα πράγματα βλέπω στην Κηφισία και στη Μεσογείο, χειρότερα όμως στο κέντρο της Αθήνας. Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Όλγας και η Πανεπιστημίου με αρκετή έως πολλή κίνηση σε κάποια σημεία και αυτή κυρίως εκεί κοντά στην Ομονία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Α, για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας αγάπη.
1: Από την εποχή του θερισμού που κυκλοφόρησε το 2020, ακούσαμε την Νατάσα Αμποφίλιου να τραγουδά το «Κοίταμε». Τραγούδι που υπογράφουν ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα 5ης 30 Ιουλίου. Μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, καθώς είναι και η παγκόσμια ή διεθνής ημέρα για τη φιλία. Και άλλωστε, τι είναι η φίλη? Τους περισσότερους κανονικά θα έπρεπε να είναι μια δεύτερη οικογένεια, ίσως και πρώτη οικογένεια. Και σίγουρα η φιλία δεν μπορεί να μετρηθεί με τα likes και τις καρδούλες στις φωτογραφίες και στις αναρτήσεις στα social. Η φιλία είναι να είσαι εκεί όταν ο άλλος σε χρειάζεται, ακόμα και αν είσαι πολύ μακριά. Να ξέρει ότι μπορεί να σε βρει οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε στιγμή. Όπως έλεγε και ο Επίκουρος, από όλα αυτά που προσφέρει η Σοφία για την ευτυχία ολόκληρη τη ζωή, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η απόκτηση φίλων. Ενώ ο Αριστοτέλης είχε πει: ο φίλος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. Καλησπέρα φίλοι που ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Λοκομόντο.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Αυτή και αν είναι επίθεση αγάπης. Έτσι λεγόταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1991. Ένα άλμπουμ του Γιάννη Πάριου, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Γιώργος Ατζηνάσιος στη μουσική, Στέλλα Ρούνικ στους στίχους, στο ποιος να συγκριθεί μαζί σου, που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Υπέροχο, υπέροχο άλμπουμ. Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Σας θυμίζω ότι εκεί είναι και το γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε και εμείς στη δικιά μας βόλτα, όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2, μαζί εσείς και Διονύσης Καστόρας, και έρχεται στην παρέα μας και η Γιώτα Νέγκα, το δίκιο μου.

0: 1968, Κορίτσια στον ήλιο, Σταύρου Ξαρχάκο στη μουσική, Γιώργος Παπαστεφάνου στους στίχους και 17χρονη τότε Μαρία Δημητριάδη τραγουδούσε το Ένα Πρωινό ή το Άναμπελ, όπως συνηθίσαμε να το λέμε όταν μιλήθηκε πρώτη φορά η ταινία. Άναμπελ από το όνομα της πρωταγωνίστριας στις γνωστές σκηνές, γιατί όταν το ακούμε όλοι τις ίδιες εικόνες φέρνουμε στο μυαλό μας κάθε φορά που ακούμε το Ένα Πρωινό. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα πάμε μαζί μέχρι τις 7, θα φύγω για λίγο, θα επιστρέψω και τη δεύτερη ώρα μαζί θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Pix Lux, θα ακούσουμε Γιάννη Χαρούλη, θα ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρωπινά έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μία και σήμερα και κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό 1-3,2 μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μάουκιας μου βγήκε σε κακό Νίκος Παπάζογλου. 42 χρόνια έχουν περάσει από όταν γράφτηκε ο Αύγουστος. Ήταν στο άλμπουμ Χαράτσι το 1984. Κυκλοφόρησε ένα ιστορικό άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία. Εκεί ήταν και ο Υδροχώος, εκεί και βέβαια και το ομώνυμο Χαράτσι και άλλα πολλά τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Εδώ μοιραζόμαστε και σήμερα στιγμές. Θυμόμαστε με τα τραγούδια. Κάθε τραγούδι μπορεί να είναι ένα κομμάτι από το soundtrack της ζωής μας και είναι πολύ όμορφο όταν μπορούμε και να θυμόμαστε και να μας φέρνει και συγκίνηση και αναμνήσεις και χαμόγελα κάποιες φορές. Ελπίζω τις περισσότερες. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο του Ελληνικού. Θα είμαστε μαζί στη βόλτα μας και σήμερα μέχρι τις 7. Εδώ, καλοκαίρι στον Ελληνικό, είναι τα 3,2 στο καλοκαίρι μας.

Και έτσι ξαφνικά, να το πω, γέμισαν αυτοκίνητα οι δρόμοι της Αθήνας. Η άνοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη, σε αρκετά σημεία πάρα πολύ κίνηση. Στο κόκκινο το βλέπω εδώ στο χάρτη. Επίσης η Κηφισίας, είτε την κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι, είτε την ανεβαίνετε μετά το Ψυχικό, θα συναντήσετε πολύ έως πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Πυκνή ροή στην Λιουπόλεω, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση όμως πάρα πολύ αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Φιλελλήνων, η Συγκρού προς το κέντρο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, κάπως καλύτερα η Αρδιτού, αλλά με κίνηση, στην ίδια κατάσταση και η Καλλιρόης. Νομίζω ότι θέλει υπομονή αυτό το απόγευμα της Πέμπτης.

0: Ελενόρα Ζουγανέλη και σε ερωτεύομαι εδώ στον Ελληνικό 3,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και που φέτος γίνεται για άλλη μια χρονιά συνοδοιπόρος του Greece Rave for the Cure και μας καλεί όλους να αφιερώσουμε να κάνουμε μαζί ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει για το Greece Rave for the Cure 2026 και φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτώβρη σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή αν μπείτε στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Και όπως σας είπα και στην αρχή, και φέτος ο Ελληνικός θα είναι εκεί, δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή.

0: και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Μοιραζόμαστε τραγούδια και μετράμε στιγμές εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτές που μας φέρουν κοντά τα απογεύματα. Εδώ κάνουμε το απόγευμα δικό μας και αυτό, και αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Βέβαια, αυτό το δύσκολο απόγευμα μετράμε και άλλα πράγματα, όπως μετράμε και πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εκεί που είχαμε μέχρι τώρα στο Ρέθυμνο, την Άνδρο και την Πάρο, προσθέστε και την Κάλυμνο, όπου εδώ και κάποιες ώρες έχουμε και εκεί μια μεγάλη πυρκαγιά. Και όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, αυτοί οι άνεμοι τρελοί θα συνεχιστούν για 48 ακόμη ώρες, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, αν και κάποια νέα που διαβάζω εδώ από την Κρήτη έχουν έτσι υποχωρήσει λίγο, ελάχιστα οι άνεμοι. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο του Ελληνικού και έρχεται αμέσως τώρα ένα πολύ πολύ αγαπημένο σας τραγούδι και δικό μου από το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τα νίποτα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε μαζί, θυμόμαστε στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και μόλις επιστρέψω θα ανοίξουμε την τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Θα ακούσουμε μαζί Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη, θα ακούσουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί μέχρι τις 7 και σήμερα. Γυρίσκας τώρα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ η ζωή μας κύκλους κάνει στον Ελληνικό 93,2 τα απογεύματα. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας και μόλις ακούσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά «Ζήλια μου», ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Μανώλης Ρασούλης τους στίχους και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Τα λόγια από το άλμπουμ «Η ζωή μου κύκλους κάνει» που κυκλοφόρησε το 1982. «Αν πεθάνει μια αγάπη», το «Φτάνει φτάνει», το μόνιμο δηλαδή «Η ζωή μου κύκλους κάνει», αλλά και το «Με ποια τραγούδια το έλεγα» στο υπέροχο αυτό άλμπουμ της Χαρούλας. Καλησπέρα, τρίτη ώρα μαζί, αυτό το απόγευμα της 5ης, 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα για αυτή τη σεζόν που είμαστε μαζί. Αύριο θα αποχαιρετιστούμε για καλοκαίρι, για τον Αύγουστο, για να δώσουμε και πάλι ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και αυτό το απόγευμα, παρέα με τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Έτσι, τα μοιραζόμαστε, τα σιγοτραγουδάμε. Δυναμώστε το τώρα, ξέρω τι σας λέω.

κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή, κι όπως τα γυαλιά

Ξέρω θα συμφωνήσετε ότι είναι μικρή η ζωή για να τη ξοδεύουμε στα μποτιλιαρίσματα στο ποτάμι και στην Κηφισίας. Λοιπόν, αν ανεβαίνετε τώρα το ποτάμι, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, πυκνή ροή. Στην κάθοδο εκεί στη μεταμόρφωση έχει μποτιλιάρισμα. Αν ανεβαίνετε την Κηφισίας, μετά το ψυχικό θα δεινοπαθήσετε πραγματικά. Αν κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι. Μέσω Αιγαίων Κατεχάκη, κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδυτού, Αλεξάνδρας σε κάποια σημεία και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Όλγας επίσης, Ηλιουπόλεως με αρκετή κίνηση, παραλιακή στον Άλυμο, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά και η γυροδρόμη.

0: Έτσι γίνεται συνήθως. Όποιος μένει, αγαπάει πιο πολύ. Γιάννης Κότσιρας και Φως από το soundtrack της σειράς Σασμός, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Γιάννης Κότσιρας υπογράφει και τα λόγια του τραγουδιού. Ο Νίκος Τερζής στη μουσική. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας μέχρι τις 7. Θα σας αφήσω για λίγο, αλλά θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και θα ακούσουμε μαζί Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

λίγο πριν το τέλος για την προτελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ολοκληρώνεται άλλη μια σεζόν ξεχωριστή για τον Ελληνικό, γεμάτη από τραγούδια, μεγάλες στιγμές και την αγάπη σας, αυτή που δείξατε και σε εμάς, αλλά και τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, που ήρθε η ώρα τους για καλοκαιρινό φινάλε. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ανέβει στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδρίνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια σε μια μουσική συνάντηση που κλείνει αυτό τον πρώτο κύκλο των soundtracks, που όμως θα επιστρέψουν με τη δεύτερη σεζόν από το φθινόπωρο. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού, να δείτε και το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά και όλα βέβαια τα επεισόδια των soundtracks του Ελληνικού 93,2.

0: Και κάθε απόγευμα στις 4 τα λέμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Και κάθε βράδυ το περνάτε με τον Κωστή Λιμπερόπουλο που είναι ήδη στο στούντιο και θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Τα λέμε αύριο για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Φιλιά πολλά, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρι.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του.
2: Πόσο μου φεύγεις μακριά.
1: Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα,
1: το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από τον Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η Pizza Premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Παντού ακούς Ελληνικό 93,2 και από αυτή την ώρα για τις επόμενες 3 στο μικρόφωνο και τα τραγούδια ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση. Ξεκίνημα με Χριστό Θηβαίο.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Νίκος Γιώγαλας με τη Star του Σινεμά στον Ελληνικό 93,2, 5η 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή τη σεζόν σήμερα. Μαζί θα είμαστε έτσι κι αλλιώς για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 10, όπως σχεδόν κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή για αυτή την σεζόν. Και συνέχεια έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μαζί από Σεπτέμβρη. Για τώρα όμως Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, Ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί σίγουρα θα το χρειαστείτε και απόψε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 5η λοιπόν 30 Ιουλίου, μάχη με τις φλόγες δυστυχώς σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο, και δεν βοηθάει καθόλου και ο άνεμος. Εμείς συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με Χρήστο Μάστορα και Αν, αμέσως τώρα εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2.

Εκτός από έρωτα για σένα, η Ιουλία Καραπατάκη έχει και πολλές καλοκαιρινές συναυλίες για σένα, παρέα με τους μουσικούς της, μετά από έναν χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στον Σοκράτη Μάλαμα και μια σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις και χωριά, σε ορεινά μέρη και σε παραλίες. Δίπλα της, γύρω της και γύρω της, μια μπάντα που βέβαια συμβάλλει σε κάθε συναυλία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τα τραγούδια που έγραψαν για εκείνο ο Σοκράτης Μάλαμας και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αν σας έλειψαν λοιπόν τα χαμόγελα και οι παρέες που ενώνονται και τραγουδούν μαζί, τότε ελάτε να γίνουμε ένα με την Ιουλία μέχρι το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η Ιουλία Καραπατάκη θα βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, εδώ στην Αθήνα. Και από τον έρωτα που έχει για σένα η Ιουλία Καραπατάκη, σε έναν έρωτα αρχάγγελο με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Η Νατάσα αποφίλουσε ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τη Χαρούλα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Ωπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Used. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής

Η Μαρινέλα με ένα παράπονο μικρό στον ελληνικό 93,2 και ο ελληνικός που γίνεται και φέτος συνοδοιπόρος του Greece Race for the Cure και μας καλεί να αφιερώσουμε μαζί του ένα βήμα στην πρόληψη και την ελπίδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure έχουν ξεκινήσει. Φέτος η διοργάνωση μας υποδέχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο πεδίο του Άρεως με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος μιας διοργάνωσης που εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από την πρόληψη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη. Ο ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί, δίπλα σε μια προσπάθεια που αξίζει να τη μοιραζόμαστε. Και εμείς μοιραζόμαστε στον αέρα και τα τραγούδια μας με τη Γιώτα Νέγκα αυτή τη φορά και το «Αυτή η νύχτα μένει».

0: Η Βίκη Μοσχολιού, ξενυχτώντας την πόρτα μας και στον αέρα του Ελληνικού 93,2, ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα με ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου. Είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε σε άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο, τα τραγούδια και την παρέα μέχρι τις 10 και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Ελληνικός 93,2. Πέσει

Υπέροχα τα βιντεάκια που φτιάχνουν οι Άλκες της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, προσδιορίζοντας το που θα βρίσκονται κάθε φορά. Άλκες της Πρωτοψάλτη, οι Άλκες της Πρωτοψάλτη στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται αμέσως τώρα με το Χαρτοπόλεμο για εκείνους που μόλις τρύπωσαν στην παρέα μας με ένα νεότερο καλωσόρισμα.

Δανεικά είναι στο κάτω-κάτω, η αγάπη θα έρθει όμως, έτσι είναι η ζωή, μας είπε ο Πάνος Μουζουράκης, και κάποιες φορές, όλοι μας κάποιες φορές, διστάζουμε να την αντιμετωπίσουμε. Η διαφορά όμως είναι πως όποιος συνεχίζει παρά τον δισταγμό, αυτός είναι που κερδίζει. Ακούστε τι γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα αλλά και σαν audiobook στην πλατφόρμα Book Voice. Ελληνικός 93 και 93,2 και ελληνικός 932.gr. Συνέχεια με Χάρης Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα.

Κάθε φορά τη μουσική υπογράφει σε αυτό το τραγούδι ο Σταύρος Γιόλας, τους στίχους ο Σταύρος Σταύρου. Ο Γιάννης Κότσιρας ήταν στον Ελληνικό 93,2. Είναι Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου, έχουμε νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα και ανάμεσα στις ταινίες που έχουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα είναι το πολύ αναμενόμενο sequel του Spider-Man, 5 χρόνια μετά από το No Way Home, και κλείνουν οριστικά και οι εκκρεμότητες με το παρελθόν του Peter Parker. Και η επανέκδοση της ταινίας «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτά για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που άνοιξε σήμερα, που ανοίγει σήμερα, και από τη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και στα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, με ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Χατζιάννης, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης και η Γλυκερία με το «Δεν έχω πολλά» αμέσως τώρα στον αέρα μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Κέτι Γαρμπή στον Ελληνικό 93,2 σε αυτό το βραδάκι, το πρώτο τελευταίο αυτής της σεζόν που θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10. Και αυτό το καλοκαίρι όμως ετοιμαζόμαστε για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό του Άλμα Ζωής για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού. Η διοργάνωση, να ξέρετε, ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως και μπορούμε να συμμετάσχουμε τρέχοντας ή περπατώντας στην Αθήνα ή απομακρυσμένα όπου και αν βρισκόμαστε. Κάντε τώρα όμως την εγγραφή σας αυτές τις μέρες στο greecerace.gr και γίνετε μέρος μιας μεγάλης γιορτής, συμμετοχής, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο Ελληνικός 93,2 θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια προσπάθεια που αξίζει να μοιραζόμαστε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και η Νατάσα Μποφίλιου με το μέτρημα αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: πόσο υπερβάλλει έτσι ξαφνικά, πόσο τους πάει όμως αυτό το ντουέτο και στους δύο έτσι ξαφνικά. Αντώνης Ρέμος, Μαρινέλα, Μαρινέλα, Αντώνης Ρέμος, ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Γιούλας Γεωργίου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που έτσι ξαφνικά τα ρολόγια μας κοντεύουν να δείξουν 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μαζί λοιπόν για ακόμα μια ώρα γεμάτη τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και η Ελένη Δήμου για μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άδωνης στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Ένα σύμβολο μιας άλλης εποχής, ένα σημείο συνάντησης στη δεκαετία του 80 για διαφορετικούς τύπους, με διαφορετικές κουλτούρες, αθλητές, καλλιτέχνες. Ένα τραγούδι του 1985 σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Και από το δίσκο, περιλαμβάνεται στο δίσκο Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Ελληνικός 93,2 και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με Μιχάλη Χατζιάννη και Χρήστο Μάστορα, σε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζιάννης, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Ο Γιάννης Χαρούλης, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και στάσεις σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει στην Αθήνα την 3η 15 Σεπτεμβρίου για τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Λυκαβητού, με μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές από τη δισκογραφία του, αλλά και νέα τραγούδια που ετοιμάζει με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. 3η 15 Σεπτεμβρίου στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Γιάννης Χαρούλης, και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου και ένα βιωματικό του τραγούδι που θα μας πει παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι.

Ο για αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, για να σε συναντήσω. Ο Μανώλης Λιδάκης στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά και με την ευκαιρία τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 έκλεισαν για φέτος με τελευταίο επεισόδιο αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα μας τραγούδια του σε ένα σπουδαίο επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με τον πιο όμορφο. Παρουσιάζουν αγαπημένα μας τραγούδια του σε ένα σπουδαίο επεισόδιο που κλείνει τη φετινή σεζόν με

Η απόσταση αυτή είναι τόσο μικρή που σχεδόν δεν της δίνει σημασία. Εκείνη που την πατάς κιόλας. Η Άννα Βύση στον ελληνικό 93,2 με το Κόντρα, ένα τραγούδι του Ντάν Γουίλσον και της... τη μουσική έχει γράψει ο Ντάν Γουίλσον, τους στίχους η Μυρτώ Κοντοβά. Ελληνικός 93,2, είναι πέμπτη βραδάκι 30 Ιουλίου και το Σάββατο που μας έρχεται, αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στη Σαλαμίνα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες, κλασικές αλλά και νέες μελωδίες. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μια αίσθηση επιστροφής στις μουσικές και στους στίχους που μας κράτησαν όρθιους και στις στιγμές που τα κάναμε δικά μας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 1η Αυγούστου στη Σαλαμίνα, με παλιότερα και νεότερα τραγούδια τους, από το νέο τους άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους με 10 καινούργια τραγούδια και τη «Μεθυσμένη καρδιά» φυσικά που ακούμε και εδώ στον ελληνικό 93,2. Η Pix Lux και στον αέρα μας όμως, με εκείνο που αγαπήσαμε πάρα πολύ, «Μοναξιά μου όλα».

0: με την πόρτα ανοιχτή, ο Αντώνης Ρέμος, και για τη δική μας έξοδο. Αντώνης Ρέμος λοιπόν, με τον Αντώνη Ρέμο κλείνουμε, ολοκληρώνουμε τη σημερινή, την απόψινή εκπομπή, την προτελευταία τη σεζόν. Έχουμε άλλο ένα ραντεβού για αυτή τη σεζόν και για αυτή την εβδομάδα, αύριο στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Μόνο ζήμ, μπορεί να βγω.
1: Μπορεί να βγω, μπορεί να πω. Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, δεκάσου τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοτή.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 3,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο μπορεί.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.